σεβέ. Έγαμνον το ψαλμό που είσαι Πολάκου η πιέσκε. Ότι τσι ατάκου τη χράτο. Δαμόκου παρσάτα. Δείκνω δυάκου τη.